0: μας καλεστήρα ο Τσέρκεφας της Βαδομουά. Τίποτα στο πέντε μου ανέδια τσίμου. Ωραία πάχομαι.
1: All right, Asampa 94.7 FM Adum 106.3 and Bafo Redu Amon.